Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόνε σου εγώ. Νίκα, φρακάσω. Νο αλίμιτε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.